cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
0: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
0: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάνει για εμάς και να που μας έκανε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο lefko.fm. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκούρηδης, αν εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. 2-13-07-8-7-7 είναι το τηλέφωνο του στούντιο. Όπως επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο lefko.fm και στο application που έχουμε. Lana Del Rey, Video Games. Με αυτό ξεκινάμε αυτή τη μέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο lefko 7 και 7.

Γιορτάζουν σήμερα ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, Δωροθέος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελληνιά, Σελήνη. Είναι Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης και μη καταγγελόμενης και μη ρυθμισμόμενης αηλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Όλα αυτά συμβαίνουν 5 Ιουνίου του 2026. Λευκό 87 και 7. Εδώ είστε συντονισμένοι. Σαν σήμερα διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γεννήτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτου II. Αυτό συμβαίνει το 1826.

Ελευκό 87 και από την Alternative, 5 Ιουνίου σήμερα του 2026. Είχαμε χθες διάφορα επεισόδια στο διπλωματικό παιχνίδι με τον Ζελένσκι να στέλνει ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν και να τον καλεί σε συνάντηση και ζητεί κατάπαυση του πυρός, ότι ήρθε η ώρα, λέει, να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ο Πούτιν από την άλλη στην Αγία Πετρούπολη, εκεί που γίνεται το ένα οικονομικό φόρουμ, είπε ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συμβιβασμούς με την Ουκρανία, και το είχαμε δηλώσει και σε παλιότερες συναντήσεις μας, και ειδικά και με τον πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα. Δείχνουν εκεί ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια θέληση ώστε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα βρουν ποτέ με τις επιδιώξεις που έχει η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία και όπως έχει φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Αν ο Ζελένσκι θα μπορεί να κρατηθεί αν έκανε παραχωρήσεις στην Ρωσία. Υπάρχει και ένα διπλωματικό παρασκήνιο και στην Ευρώπη, με διάφορες χώρες να θεωρούν ότι πλέον πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος για να μην έρθει κι άλλος ένας δύσκολος χειμώνας ενεργειακά. Έχει αρχίσει και μπαίνει πολύ δυνατά πλέον το ενεργειακό μέσα στις διπλωματικές σκέψεις. Τη στιγμή που έχουμε μια δεύτερη μέρα την πολύ εύθαυστη διαχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Στο Ιράν, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί και αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο διπλωματικό παιχνίδι εκεί έξω στο εξωτερικό. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp που μας βρίσκεται επίσης στο lfco.fm.

0: 5 Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.
8: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
13: Και να θυμάστε ότι όταν κοιτάμε το παρελθόν μας, οι πιο ενδιαφέρουσες εποχές ήταν αυτές που αγωνιστήκαμε για κάτι.
14: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
15: Η καλή είδηση της ημέρας.
16: Το Amos Film Festival είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη θάλασσα. Πραγματοποιείται 15 με 20 Ιουνίου στο νησί της Σαλονίσου με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας προβολές ταινιών με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.
17: Enlevko

5 Ιουνίου σήμερα, κοιτάμε λίγο το σαν σήμερα. Επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογαμαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα στον Παπαναστασίου. Σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1947. Σαν σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στον μπάσκετ το 1961. Σαν σήμερα το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ στη μία πλευρά, την Αίγυπτο και τη Συρία και την Ιορδανία στην άλλη. Σαν σήμερα Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Είναι 5 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Λευκόντα 7 και 7. Είναι Παρασκευή. Ακούτε Alternative.

Έχουμε χρηματοκιβώτιο σήμερα. Κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί ή εσείς τυχερός που θα κερδίσετε. Τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN μέχρι τις 4. Στις 4 η μέρη θα κληρώσει, θα τηλεφωνήσει. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 4 χτυπήματα και να πείτε το ποσό που είναι 8.305 ευρώ. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε? Μήνυμα στο, στο 19600 τη λέξη WIN. Στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Ελευκό 7:07 είναι το Alternative. 5 Ιουνίου σήμερα, Παρασκευή, έχει χρηματοκιβώτιο 8.305 ευρώ. Έχει μέσα.

περιμένουμε κάποιες ψυχάλες σήμερα, ιδιαίτερα το απόγευμα. Κατάλαβα, δείχνει ότι Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει κίνδυνος βροχής, αλλά αντίθετα επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έβριξε πολύ χτες και στην Ήπειρο. Πολλά χιλιοστά βροχής, ιδιαίτερα προς την Ιωάννα, με αρκετές αστραπές κιόλας. Αναμένουμε εδώ το απόγευμα να υπάρξει και εδώ μια βροχή στην πόλη μας. 6956 615877 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp.

0: Discover great music.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις. City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
5: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
4: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Φανά! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
11: Δεν το γιατό μη κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
16: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
15: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
17: Πολύ τολμηρό.
15: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
18: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
15: Όλες μαζί σε μία προβολή.
19: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
15: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danweir.
20: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

0: Ελευκόλυντα 7 και 7, 8 και 10 είναι η ώρα, 5 Ιουνίου σήμερα, Παρασκευή. Παναγιώτης Μεραγουστάβος, Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Είναι το Λατέρνα TV 956-615-877. Μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm. Θερμοκρασία σήμερα μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε μπορεί να βρέξει από το απόγευμα και μετά. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι για μια νεροποντή να πέσει στην πόλη μας. Κατά τα άλλα, από αύριο ξεπερνάμε τους 30 και έτσι οδεύουμε και σε κάποια 35 την υπόλοιπη την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι προετοιμασμένος.
1: Ζέστα
0: και κίνηση στην πόλη με το Κηφισό να έχει τα γνωστά προβλήματα. Η άνοδος της Συγκρού επίσης, Καλλιρόης, Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Κίνηση θα βρείτε επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Κίνηση έχει επίσης αρκετά σημεία και ιδιαίτερα προς τους εξόδους στην Αττική Οδό.
1: Μάλιστα.
0: Εν φρένς, το Jackie B ήταν αυτό που ακούσαμε. Avener, man, in room to let myself go.

0: Είναι λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 8 και 4 το δείχνει το ρολόι. Πέμπτη σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026.
1: Ξέρεις πόσες συναυλίες έχει τον Ιούνιο στην Αθήνα?
0: Διάβασα και εγώ το ίδιο άρθρο, οπότε ξέρω.
1: Πώς?
0: 97.
1: Όχι τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Μόνο τον Ιούνιο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Όχι, 66 έχει τον Ιούνιο.
0: Α. Γιατί διάβασα ένα άρθρο του One Man στο oneman.gr που έλεγε όλες οι 97 συναυλίες του καλοκαιριού.
1: 66 συναυλίες, δηλαδή έχει περίπου 2 την ημέρα.
0: Ωραία, για όλα τα γούστα.
1: Για όλα τα γούστα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει, δεν ήθελα να πω. Δεν ήθελα να προτείνω κάτι, απλώς επειδή έψαχα να δω που πρέπει να πάω και που δεν πρέπει
0: που
1: να πάω.
0: Πρέπει να πας.
1: Δεν καταλάβει ακόμα. Έχει τόσα
0: πράγματα. Είναι καλέντα τώρα, δεν βγαίνει απλά το πράγμα έτσι.
1: Δεν βγαίνει, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι. Ναι.
1: Δηλαδή και τα ελληνικά, αν θες να παρακολουθήσεις μόνο που έχουν και χαμηλότερα εισιτήρια, mm-hmm. όταν χώρια νόματα και στα έντεχνα και στα λαϊκά και στα λοιπά,
0: ναι.
1: είναι όλοι σχεδόν παίζουν τον Ιούνιο.
0: Ναι. Είναι μια ωραία πάντως ένα
1: ωραίο. Πήγε, ας πούμε, τώρα είδα ένα που δεν το είχα προσέξει καν.
0: Ναι.
1: Έχει τους Raining Pleasure.
0: Ναι.
1: 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίξουν το δίσκο το Reflections του Χατζηδάκη.
0: Δεν θα μου πα.
1: Δεν θα σε πω. Σου λέω στην τύχη τώρα το βρήκα.
0: Ναι. Να με πα.
1: Δεν θα σε πάω.
0: Τετάρτη.
1: Να ακούσει το νέο άλμπουμ του Τζαούλ.
0: Εντάξει. Μπορεί και να έχω κάτι να κάνω.
1: Εντάξει. 30 χρόνια.
0: Δεν έχω ασχοληθεί.
1: 30 χρόνια μισκούβρια.
0: Είναι καινούριο, καινούριο όνομα στο
1: hip-hop.
0: Στο ελληνόφωνο hip-hop. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ, οπότε δεν έχω άποψη.
1: Πάγκαν, δεν θα σε πάω.
0: Πού να με πας?
1: Πάγκαν.
0: Τι...
1: Παγανιστές και αρχαίγωνα και τέτοια εκεί πέρα
0: εκεί έχω σίγουρα
1: να φτιάξει το χεράκι σου μόνο του.
0: Εκεί θα έχω σίγουρα δουλειά. Είμαι και τραυματίας, χειρουργημένος. Θα βρω μια δικαιολογία και θα ξεφύγω. Το προηγούμενο που μου είπες τι ήταν?
1: Το προηγούμενο το Τζάουλ.
0: Όχι, μεταξύ Πάγκαν και Τζάουλ, τι μου είπες?
1: Δεν σου έχω πει κάτι.
0: Α, είχε, τι είχε? Είχε χτες το βράδυ την απόδοση του soundtrack από τον Blade Runner,
1: ναι.
0: στο Ηρώδιο, που είδα έτσι κάποια στοράκια και λίγο. Ελαφρά ζήλεψα, πολύ ελαφρά. Είναι έτσι μια. Με τη μύτη του κουταλιού. Έχει ένα πολύ καλό hip hop αύριο στον Καζάρτε, Arman Hammer. Πολύ σοβαρό και μοντέρνο και like now. Το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα και αν μου υποσχεθεί το δεν με τραυματίσετε μπορεί και να το παρακολουθήσω και εντάξει, σε κάθε περίπτωση ναι, αυτό που λέμε για όλα τα γούστα είναι πολύ καλός αυτός ο Μπούσουλας που το ξαναλέω που έφτιαξε ο Άγγελος Κλάδης στο One Man.
1: Μάλιστα.
0: Οι 97 μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού για να τα βάλετε και, και στη σειρά και να, κάνετε, και να κάνετε και το εξελάκι σας και τα budget σας και τα καλεντά σας και τα λοιπά και τα λοιπά και επίσης επειδή είναι και φίλοι γνωστοί και τα λοιπά υπάρχει ένας εξαιρετικός νομίζω από πέρυσι το καλοκαίρι είναι ή μήπως και από πρόπερσι και δεν τα θυμάμαι καλά ένας ωραίος λογαριασμός στο Instagram το Do You Like Concerts που
1: δείχνει μετά ή πριν
0: λιστάρει έχει όλες τις συναυλίες.
1: Μπαίνω τώρα.
0: Έχει όλες τις συναυλίες, έχει όλες τις πληροφορίες και φυσικά και τα παιδιά που είναι μια έτσι διευρυμένη κοινότητα εκεί πέρα. Όπου πάνε, βάζουν και στιγμιότυπα, βάζουν και βίντεο, βάζουν και φωτογραφίες, κάνουν και διαγωνισμούς. Συχνά πυκνά δίνουν και προσκλήσεις δηλαδή στον κόσμο που ακολουθεί τον λογαριασμό. Οπότε νομίζω ότι με αυτά τα δύο όπλα, το άρθρο και το account αυτό στη φαρέτρα σας. Θα μπορείτε να, και φυσικά μιλάτε Alternative κάθε μέρα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μεγάλο ελληνικό συναυλιακό καλοκαίρι. Πόσες μας τις είπες? 66 τον Ιούνιο μόνο.
1: Στην Αθήνα, όχι.
0: Στην Αθήνα. Δεν βάζεις δηλαδή χέλμους και
1: δεν βάζω.
0: Και φεστιβάλ.
1: Όχι. Αρβανίτσες, όλα αυτά δεν τα βάζω. Florence and the Machine, You Got the Love, έρχεται τον Ιούλιο στην Αθήνα.
0: Έρχεται,

0: 8 και 22. Ακούτε Λατρίνα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Εκτός από μουσική και συναυλίες και τα λοιπά, και σινεμά, έχουν ανοίξει και τα θερινά. Τα λέγαμε και χθες με τις καινούργιες ταινίες της εβδομάδας. Και έχει και παρκείο σίνεμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και φέτος πρόγραμμα με προβολές, τις οποίες τις υποστηρίζει το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σήμερα δηλαδή μπορείτε να πάτε στο Ξέφωτο, εκεί. Έτσι, μια ωραία γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά και να δείτε το Γκριζ. 1978, Τζον Τραβόλτα έρχεται, έχει κάνει το μεγάλο ξέσπασμα, τη μεγάλη έκρηξη με τη συμμετοχή του στο Πυρετό στο Σαββατόβραδο, που ουσιαστικά τον καθιερώνει και ως ένα μεγάλο στάρ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, και έρχεται μαζί με την Ολίβια Νιούτον Τζον.
1: Δεν έχω δει καμία από αυτές τις ταινίες.
0: Εντάξει,
1: και νομίζω ότι είναι άριστη να πάμε στον Γκριζ σήμερα να.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
0: Ναι, και εγώ χρόνια να τη δω, αλλά εντάξει, είναι ταινίες που.
1: Δεν σου λέω ότι.
0: Επειδή έπαιζαν και στην τηλεόραση.
1: Δεν το λέω για μαγιά, απλώς
0: δεν ξέρω. Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι. Όχι, απλά. Και εγώ χρόνια να τη δω, αλλά τη θυμάμαι, ξέρει να τη βλέπω. Και, δηλαδή, τον Γκριζ, ειδικά πάνω το έχω δει και περισσότερες από μία φορές. Και εντάξει, τον Γκριζ έχει και μια ιδιαίτερη. Άμα το δει κανείς και πολιτισμικά. Τώρα. Θα τα πούμε αυτά μετά. Να πω σήμερα τον Γκριζ στο Πάρκιο Σίνεμα, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αύριο δίδυμοι μπελάδες.
1: Λίντσεϊ Λόγαν.
0: Family movie με την Λίντσεϊ Λόγαν.
1: Στην Αθήνα.
0: Όχι, απλά αυτό που λέω είναι ότι τον Γκριζ εμφανίζεται, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή γύρω εκεί στο 1978, που έχει σκάσει το πανκ, που έχουν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, που έχει σκάσει δίσκο, έχει σκάσει πολλά μοντέρνα πράγματα τα οποία αρχίζουν και μπλέκουν μεταξύ τους. Και συμβολίζει, ρε παιδί μου, τον Γκριζ μια επιστροφή σε κάτι πιο αγνό και καθαρά αμερικάνικο, όπως είναι και αυτό το look και αυτή η μουσική και όλη αυτή η αισθητική της ταινίας που σε γυρίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και στα 50s. Αυτό θέλω να πω, ότι εμφανίστηκε σε μια εποχή που σε πλήρη αντιδιαστολή με την κουλτούρα της εποχής. Αυτό ήταν το που ήθελα να πω. Πού πάμε?
1: Θα τους πάει, θα πάνε να δουν σήμερα τον Γκριζ, θα τους έχεις μου γλάνει το μυαλό τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι και πολύ. δεν είναι και πολύ δύσκολο. Θα δουν τα αντισύμματα, θα ακούσουν τις μουσικές, οι οποίες λέω ότι ήταν προγενέστερες της εποχής που βγήκε η ταινία.
1: Joey Cook's Feed Don't Fail Me Now. Πάμε μέχρι τις 8.30, επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 17 και μετά να δούμε τις εφημερίδες.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr 92.

0: 97,7.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
9: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
11: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.

0: 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Το Amos Film Festival είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη θάλασσα. Πραγματοποιείται 15 με 20 Ιουνίου στο νησί της Σαλονίσου με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας προβολές ταινιών με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκόνται 7 και 7, 8 και μισή. Είναι η ώρα, 8 και 33 για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Σήμερα 5 Ιουνίου του 2026.
2: Ξεκινήσω από την Καθημερινή.
1: Ξεκινά.
2: Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο με 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σχέση με το 2023. Σημαντικό αυτό. Μειώνονται, λέει, οι πτυχίουχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Το 2023, όταν είχαν ανανεωθεί και πάλι οι πίνακες, ήταν πάνω από 152.000. Τώρα μην ξεκινήσουμε και κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν να καλύψουν κάποια θέση ακόμα και σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας και δεν μπορούν να τα βγάλουν, να τα βγάλουν πέρα, αλλά εμείς συνεχίζουμε να αναπαράγουμε διάφορα κλισέ του τύπου. Έλα, εντάξει, πάνε τρεις μήνες διακοπές έχουν και διάφορες άλλες τέτοιες εξυπνάδες. Έχουμε τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Ήθελα να σου το πω και χθες.
1: Κατάκτηκα χθες.
2: Ναι. Έχουμε και τη σχετική φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο ΚΕΙΠ της Λαμίας οι πρώτες από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες. Είναι 100 οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και είναι 170 εκείνες που δήλωσαν την συμμετοχή τους και την πρόθεσή τους να καταταγούν.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε στις επόμενες εφημερίδες.
2: Έχουμε τα νέα και εκεί. Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες με την ίδια φωτογραφία. Επίσης, κεντρικό, συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες, λέει, θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Υπάρχει και μια ωραία, έτσι, ένα ωραίο, αλλά από τα μπιφάκια που έχουν και περιεχόμενο μεταξύ του Ελλάς, της Ελλάς, δεν ξέρω πώς να το λέω τώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Του νέου πολιτικού φορέα του Άλεξη Τσίπρα και του Κυριάκου Πιερακάκη, γιατί ανάμεσα στα πρώτα πράγματα που είπε το Ελλάς ήταν για ψηφιακή κυριαρχία, που είναι ένας αρκετά μοντέρνος και ενδιαφέρον όρος. Κάπως ο Πιερακάκης είπε, δεν καταλαβαίνω, λέει, τι εννοείται με το ψηφιακή κυριαρχία. Και είχαν το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ένα post και στα social media, όπου προσπαθούσαν να βάλουν κάποιους στόχους, ας πούμε, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αποδομώντας και σε ένα βαθμό και το έργο που έχει κάνει ο Πιερακάκης, το οποίο ακριβώς επειδή είναι σημαντικό και μέχρι τώρα δεν έχει δεχτεί και κριτική, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Για ένα πράγμα όπως είναι τα ψηφιακά δεδομένα, ο εξυγχρονισμός του κράτους κτλ. Που είναι φλέγον. Παρακολουθήστε το δηλαδή.
1: Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού βλέπει η εφημερίδα των συντακτών με μια έρευνα της Προράτα, με τα νέα του κόμματα αυτό προκαλούν. Επιβεβαίνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καρεστιανού. Το 41% τρέμει τη μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
2: Η εφημερίδα των συντακτών έχει και χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της για την απώλεια. Ναι. Τη Μαζένα Σατραπή, μια πολύ μεγάλη απώλεια. Αντιέ. Στο ελεύθερο κορίτσι του Περσέπολης, πολύ εύστοχος και ο τίτλος, έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Νομίζω θα πούμε και δύο κουβέντες πιο μετά.
1: Λοιπόν, προχωράμε στο το μανιφέστο «Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης» και έχει φωτογραφία την κυρία Τιχεροπούλου. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, λέει ο ελεύθερος τύπος. Στην απογευματινή, ο οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αριού Πάγου από ό,τι ισχύει και για ποιους. Κόντρα νιούς, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Κυρανάκης.
2: Ναι.
1: Όπου έχει βγει σήμερα ότι αναλαμβάνει. Να σας πω τη θέση ακριβώς, γιατί την μπερδεύτηκα λίγο πριν που διάβασα. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών θα γίνει γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στο προχωράμε τώρα στις εφημερίδες.
2: Έχουμε τη Δημοκρατία, Χούντα, η Τουρκία του Ερντογάν. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικάνικη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται, λέει, η Τουρκία στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάσταση συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσφυγή, λέει, από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στην Τουρκία, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Μάλιστα. Που είχε πάει ο Μουρίνιο, Φενέρι, Γαλατασαράι.
1: Στη διάβαση είχε πάει.
2: Στην Τουρκία.
1: Ναι, και στην Γαλατασαράι νομίζω κυρίως. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα υποτίθεται περιμένει να βγει ο Πέρεθ στη Ρεάλ για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι.
1: Ο Μουρίνιο. Στα άκρα.
2: Να επιστρέψει δηλαδή στη
1: Ρεάλ. Ναι, ναι. Στα άκρα, η δεύτερη πράξη των τελικών συνεχίζεται απόψε το ότι η σέντερ με το θερμόμετρο να έχει ανέβει για τα καλά.
2: Δεύτερος τελικός της Basket League στις 9 το βράδυ. Στα άκρα, λέει η Sport Day.
1: Στο...
2: Δεύτερος τελικός οργής, λέει η Live Sport. Γενικά έχει πλάκα από το ελληνικό μπάσκετ. Περνάει στην εποχή των deep fakes.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν κυκλοφορήσει περίπου 1 εκατομμύριο βίντεο και φωτογραφίες με τις επίμαχες φάσεις του πρώτου τελικού και άντε να βγάλει κανείς άκρη με όλα αυτά.
1: Θα κλείσει, λέει, το ριμπάλτα ΑΕΚ τον τεχνικό της διευθυντή μέχρι το 2029. Mm-hmm. Με τη μαγιά του Ολυμπιακός, λέει, πάει στο φως, λέει, πάει στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Και
2: Βόλτα μαγιάς που λένε.
1: Νίκολη της 2029, λέει, η ώρα, η ελεύθερη ώρα για τον προπονητή της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
2: Ωραία, για να είμαστε και ακριβείς, ο Special One. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος 62 στα 63, μια χρονιά έκατσε στην Τουρκία.
1: Καλατά.
2: 24-25 στην Φενέρ.
1: Στη Φενέρ, μάλιστα.
2: Στη Φενέρ.
1: Πολύ πέρα, τα μπέρδεψαμε όλα.
2: Εντάξει. Αποκαταστήσαμε την αλήθεια. Άνθρωποι είμαστε. Ένα μυαλό είναι.
1: Floor cry happy together εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκόντα 7 και 7, 8 και 43 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ πάντα μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο Λευκόντα 7 και 7. Τι είναι σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026.
1: Έχω τρελαθεί τώρα με τον Μουρίνιο.
0: Με την καριέρα του.
1: Ξέρεις, επειδή έψαξα για να μας διορθώσω. Μπενφίκα, Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ, Ρεάλ, ξανά Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρώμα, Φενέρ, ξανά Μπενφίκα. Λες και δεν τα ξέραμε, θα μου πεις. Αλλά εντάξει, όταν τα βλέπεις όλα μαζί, το ένα κάτω από το άλλο. Και όλα αυτά μέσα στον 21ο αιώνα. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που είχε πάρει ήταν το 2000.
0: Καλά τα πήγε δηλαδή.
1: Εντάξει, αμφιλεγόμενη φιγούρα, ίσως και. Το κάνουμε ποδοσφαιρική την εκπομπή, αλλά ίσως να τον έχει ξεπεράσει και
0: η εποχή, ναι.
1: Η εποχή του, λένε αυτοί που είναι πιο ειδικοί.
0: Αλλά
1: ρε παιδί μου, δεν θα ήθελες να το δεις. Δεν είναι ένα match made in heaven να δεις τον Μουρίνιο με αυτή την προσωπικότητα και με αυτά τα ξεσπάσματα και με αυτή την ιδιοσυγκρασία στο μεγάλο τσίρκο του ελληνικού αθλητισμού.
0: Εντάξει. Νομίζω και
1: ότι
0: και ο ίδιος παρά τα ξεσπάσματά του δείχνει ότι δεν θα θέλει να μπλέξει εδώ πέρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Τι μπορεί να συμβεί.
1: Υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να βρουν νερό στην Οάση εδώ και πολλά χρόνια. Ίσως τις υποστηρίζεις κιόλας. Είναι ομάδες που έδωσαν στον προηγούμενο τους προπονητή 5 εκατομμύρια ευρώ για 7 μήνες.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λεφτά υπάρχουν παλιότι, μην τα σκέφτεσαι.
1: Για πήγαινε με κάπου αλλού, πες με τίποτα άλλο.
0: Πάει σε πάω να ακούσουμε Manfred Nagra, Johnny and Mary.

0: 8.50, λευκό 7 και 7 είναι το alternative. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Το Novibet by Novibet φέρνει νέο σούπερ διαγαλαξιακό διαγωνισμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μέρος και να μπεις στην κλήρωση για ένα από τα 200 voucher PaySafe Card αξίας 50 ευρώ το καθένα. Και αν είσαι ήδη εγγεγραμμένο στο PaySafe Card, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Μην το χάσεις. Μαζί μας επίσης είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σας λέει ότι είναι μαζί για δεύτερη χρονιά. Με την όλη αυτή την εκδήλωση που γίνεται με το Πάρκιο Σινέμα και Πάρκιο Σινέμα Kids στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προβολές ταινιών κάτω από τον Αττικό Ουρανό, και αν πάτε και από το περίπτερο του φυσικού αερίου θα έχετε και το popcorn σας κερασμένο. Σήμερα έχει το Γκρίζ, αύριο έχει τους Δίδυμους Μπελάδες. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να σας πω είναι να σας πούμε είναι το εξής, ότι βγαίνει και η καινούργια ταινία του Αλμοδόβαρ στις αίθουσες, μιας και μιλάμε για σινεμά, Πικρές Γιορτές. Ο διεθνής τύπος γράφει ότι είναι από τις πιο άρτιες αυτοβιογραφικές ταινίες. Από τις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο, η καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ.
1: Μέχρι σινεμά ήδη.
0: Καγετάνο, το Easy μας πάει μέχρι τις 9.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
9: City FM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
11: 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Το νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Ζήστε.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
1: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
4: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
5: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
6: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

0: adepta come epta.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 4. Παναγιώτης Μενεγοστάβος, Διοσκουρίδης εδώ μαζί.

0: Της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών. Η άνοδος της Συγκρού επίσης πολύ από τη Νέα Σμύρνη και πάνω είναι πολύ κόκκινη. Η Καλλιρόης επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στην Παραλιακή. Η κίνηση έχει επίσης και φυσικά καλά είναι λίγο στην άνοδο θα βρείτε κίνηση και η Μεσογείων κάπως τσουλάει παραπάνω. Στον καιρό 29-30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα, μπορεί να βρέξει το απόγευμα. Από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα φλερτάρουμε συνεχώς με τους 35 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα.
1: Έχεις βρέξει τα ποδαράκια σου?
0: Στη θάλασσα? Όχι, σε εξωτερική πισινούλα έχω βάλει. Σε πισινίτσα.
1: Τα θέλω και τα ρωτάω και εγώ τώρα εδώ πέρα. Είμαι με το jet setter εδώ πέρα. Τι τα θέλω και τα ρωτάω.
0: Η πισίνα πια δεν είναι του jet setter, παιδί μου. Εντάξει, τι βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Και ποιος μια βόλτα κάνουμε εδώ, πέφτουμε σε μια βόλτα.
1: Ποιος δεν έχει στο σπίτι του?
0: Δεν έχουμε επιφουσκωτή για τα παιδιά, τι νομίζεις, πώς γίνεται το καλό?
1: Σωστό.
0: The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Συμβαίνουν διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά θέλω να σε πάω στην Ιγουμενίτσα.
1: Ιγουμενίτσα δεν είναι Ελλάδα, τι υπονοείς?
0: Ναι, στην Ιγουμενίτσα θα σε πάω. Όπου, ξέρεις, έχει λίγο συμβαίνει κάτι πολύ πρωτότυπο και πρωτοφανές για την τοπική κοινωνία. Δεν έχω βρεθεί και ποτέ στην Ιγουμενίτσα για να ξέρω και ακριβώς πώς είναι η πόλη. Αλλά θα μαζευτούν εκεί 4,5 με 5,000 μέλη της ομάδας Hells Angels. Μοτοσυκλητιστές,
1: ναι.
0: Η πολύ διάσημη αυτή λέσχη. Έχει και ένα κάμπινγκ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν κάτι σαν μάζο, συνέδριο, ξέρω εγώ, κινούνται, πάνε ταξίδι και τα.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Από όλο τον κόσμο. Συμβαίνει αυτό συχνά, το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και να βρίσκονται τα μέλη μεταξύ τους. Είναι μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας αυτή η λέσχη.
1: Εντάξει, πια όχι.
0: Νόμιμη προφανώς σαν λέσχη, αλλά τα μέλη της δεν είναι όλα εγγεγραμμένα. Και υπήρχε αυτό το χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, ότι στην ουσία λέγανε οι μοτοσυκλητιστές παλιά στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε, ότι το 99% είμαστε νομοταγείς πολίτες και υπάρχει το 1% που ανήκει στις λέσχες, εννοώντας πάντα στους Hells Angels ότι και καλά δεν είναι νομοταγείς. Επάνω σε αυτούς, βέβαια, έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 40 στην Καλιφόρνια οι Hells Angels. 17 Μαρτίου του 1948 θεωρείται, ας πούμε, η ιδρυτική ημερομηνία τους. Το έμβλημά τους είναι το γνωστό κεφάλι του θανάτου. Έχει γίνει αφορμή και αυτή την πολύ γνωστή σειρά. Πώς τη λέγανε?
1: Το Sons of Anarchy.
0: Το Sons of Anarchy που είχε πολύ μεγάλο γκέλ την προηγούμενη δεκαετία.
1: Εντάξει, αυτή
0: έχει
1: τώρα.
0: Έχει χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες μέλη.
1: Έχει 592 τμήματα, παραρτήματα, να το πω σωστά, σε 66 χώρες. Όπως είπες και εσύ, ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 40, το Μάρτιο του 1948, αλλά κάπως είναι και αυτή και ο μύθος τους λίγο παράγωγο, λίγο απότοκο της δεκαετίας του 60.
0: Ναι, εντάξει, εκεί υπήρχε υπάρχει ιστορία στο Altamont Fringe Concert 6 ναι. Δεκεμβρίου του 69, όπου ήταν και οι Rolling Stones εκεί παρουσιάζει, και ποτέ αυτοί είχαν κληθεί να φυλάξουν τη συναυλία, να είναι security, ναι. Κάπως αυτοί, λέει ο θρύλος, λέει ότι για να προστατεύσουν τη σκηνή πήραν μια αμοιβή μπύρες αξίας $502,
1: ναι.
0: Τις οποίες καταναλώσανε κιόλας, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά επιθετική απέναντι στο κοινό τότε.
1: Ναι, το οποίο κατέληξε στο να πεθάνουν άνθρωποι,
0: ναι.
1: Στο Altamont. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάπως συνώνυμο, ξέρεις, με όλο αυτό που λέμε, με την ελευθερία, με όλη αυτή την κουλτούρα του Easy Rider, που καβαλάει, ας πούμε, τη μηχανή του και χάνεται, ναι, στο, ναι. Ηλιοβασίλεμα.
0: Είναι η ταινία, το περίφημη τότε.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν συνδέεται με αυτούς, αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε ότι είναι μέρος ενός ολόκληρου πολιτισμικού, θα ξαναπώ, πακέτου. Απλά και στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, προτού, αν θέλεις, γίνουν περισσότερο mainstream και γίνει και λίγο περισσότερο business, γίνει λίγο περισσότερο brand το Hells Angels, ήταν αρκετά αμφιλεγόμενοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω και για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά πουλούσαν προστασία σε διάφορα events.
0: Συναλλαγές με τον υπόκοσμο.
1: Το Altamont, ας πούμε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι μια πολύ μαύρη σελίδα στην ιστορία της rock and roll μυθολογίας, γιατί τώρα έγιναν φρικτά πράγματα εκεί πέρα. Κατά καιρούς έχουν κατηγορηθεί, ας πούμε, αν θέλεις, και για μια. Και για επαφές με όλο αυτό που λέμε, τη λευκή υπεροχή και, ναι, ναι. Και την ακροδεξιά στις ΗΠΑ περασμένων δεκαετιών. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, όλα αυτά λίγο έχουν εξασθενήσει με το πέρασμα του χρόνου, όπου αυτό που έχει επικρατήσει είναι το brand. Είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, ένα brand. Γιατί, ξαναλέω, το νούμερο είναι τρομερό. Τώρα να έχεις 592 παραρτήματα σε 66 χώρες, είναι ουσιαστικά μια πολυεθνική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Είναι, ναι, σαν.
1: Θα πας με την.
0: Με τη μηχανή
1: σου.
0: Τη μηχανούλα μου.
1: Ωραίο πάντως. Θα ήθελα πολύ να το παρακολουθήσω. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αυτό. Πάντως, διαβάζω εδώ πέρα.
0: Εντάξει, είναι ανάστατο.
1: Άρθρα ότι είναι και σε επιφυλακή η αστυνομία. Η Ελλάς,
0: ναι, ναι.
1: Όχι οι άλλοι. Και διεθνή συνάντηση η οποία γίνεται στο Δρέπανο. Προσπαθώ να δω τώρα από πότε μέχρι πότε θα είναι.
0: Τώρα δύο μέρες είναι. 5 με 7.
1: Από σήμερα μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Πουσουκού.
0: Πουσουκού, ναι.
1: Πουσουκού. Μάλιστα.
0: Τσέσλι και μπίνει εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: 9 και 20, λευκό, 7 και 7.
1: Να προσθέσω κάτι για τους Hells Angels.
0: Δεν τους έχει ακολουθήσει και ο...
1: Αυτό, ο Χάντερες Τόμψον.
0: Πώς λέγονταν, έχει τη Γκόντζο δημοσιογραφία.
1: Ναι, ένα συγγραφέα και δημοσιογράφο, ο οποίο τέλο πάντων ήταν και ένα από του πρωτοπόρου τη βιωματική, α το πούμε έτσι, δημοσιογραφία τη δεκαετία του 60 και του 70, όπου είναι και συγγραφέα και πρωταγωνιστή στο Φόβο και Παράνοια στο Las Vegas. Αν έχετε δει την ταινία, τι ήταν, Τζόνι Ντεπ, Μπένισιο Ντελ Τόρο, δεν ήταν. Ο οποίο τέλο πάντων του είχε ακολουθήσει για λογαριασμό ενό περιοδικού, νομίζω του Rolling Stones, του Rolling Stone, και πέρασε περίπου έναν χρόνο μπαίνοντα μέσα στην κοινότητά του, κάνοντα παρέα, παρατηρώντα του, ανεβαίνοντα στι μηχανέ του κτλ. Αυτό έχει. Βγήκε και σε βιβλίο το οποίο κυκλοφορήσει πριν από λίγα χρόνια από τις εκδόσεις Οξύ. Είναι λίγο, αναφέρεται σε μια εντάξει τώρα ρε παιδί μου, μια εποχή πριν από μισό αιώνα, απλά και το στυλ γραφής του είναι εκπληκτικό και σε βάζει πάρα πολύ μέσα στον τότε κόσμο του, στον κόσμο των Hells Angels, όταν έγιναν και γνωστοί σε όλο τον κόσμο, και βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι
0: αυτοί μαζί του
1: οι Hells Angels με το βιβλίο. Στην πραγματικότητα ήταν και εκείνο το βιβλίο που τον καθιέρωσε,
0: ναι.
1: Χάντερες Τόμψον, ένα από τα βιβλία που τον καθιέρωσαν. Μετά ο μύθος, γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι στην πολύ λεπτή γραμμή της πραγματικότητας και της μυθολογίας, είναι ότι κάπως υπήρχε η φωτογραφία του επικηρυγμένη για τα μέλη της, για τα μέλη
0: λέσχες
1: και, στις λέσχες και τα λοιπά, ότι ξέρεις, θέλα να τον βρούνε και να πούνε δύο λογάκια μαζί του. Αξίζει πάντως κανείς τον κόπο και αυτό να το βρει και να το διαβάσει, είναι πραγματικά απολαυστικό.

0: κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
7: Κρεμώ το χέρι σου να αφήσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
6: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CityFM.
8: 92.
9: CityFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: releaseoffense.gr. Να είσαι εκεί.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Ετοιμάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
14: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα.
16: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
22: Okay.
23: Ποιο?
24: Το Aquila's Meal.
23: Τι είναι?
24: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
22: Okay.
24: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: 88,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Το Amos Film Festival είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη θάλασσα. Πραγματοποιείται 15 με 20 Ιουνίου στο νησί της Σαλονίσου με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας προβολές ταινιών με περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
3: Enlefko.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκόνται 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 34. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site σήμερα. 10, πήγαμε μακριά. 5 Ιουνίου του 2026. Κυρανάκης νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγει από υπουργός μεταφορών. Χάος στους δρόμους της Αθήνας, έπεσε καλώδιο τρόλες στην Ομόνια. Και αντίδραση του Τραμπ στο ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι.
2: Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι θα είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό του NBA. Μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Σαν Αντώνιο. Η Νέα Υόρκη προηγείται με 1-0. Τα ξημερώματα είναι το δεύτερο μάτς στο Τέξας και μετά η σειρά πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Και ο Τραμπ σου λέει: κάτσε, δεν θα το πάρει όλο ο Μαμντάνι. Δεν θα το κάνει όλο δικό το Μαμντάνι. Πρέπει στο να εμφανιστώ κι εγώ.
1: Στο γάμο του γιου του δεν πάει, εκεί πάει.
2: Το βήμα, το βήμα.gr. Στα βαθιά υποψήφοι για τις Πανελλήνιες του 2026. Τα μαθήματα λέει που εξετάζονται και οι επόμενοι σταθμοί. Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες που ακολουθούν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι. Στην καθημερινή, καθημερινή.gr, έχουμε ο Κυρανάκης νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και εδώ. Και επίσης κεντρικό, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 17 φορές ισόβια σε νομικό σταυροδρόμι. Η τελευταία πράξη στο δικαστικό σύριαλ που αφορά την ηφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, γράφεται σήμερα στον Άριο Πάγο.
1: Η προβοκάτσια Δούκα δοκιμάζει την ενότητα του Πασόκ, γράφει το κεντρικό θέμα του Lifeo.gr, και η Αυστραλία του The Boy δεν είναι απλώς μία χώρα. Στο ναυτεμπορική έχουμε κρίση στα χρηματιστήρια, αιμορραγίες στις μετοχές τεχνολογίας μετά το σοκ της Broadcom. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones.
2: Να ακούσουμε τους Rolling Stones στο Sympathy for the Devil, γιατί είναι αυτό το επίμαχο κομμάτι κατά τη διάρκεια του οποίου ξέσπασαν τα επεισόδια στο Altamont που λέγαμε και πιο πριν. Δεν μπόρεσαν να τα διαχειριστούν, είχαν πει όπως λες και εσύ πολύ οι Hells Angels που είχαν την προστασία της συναυλίας. Ένας εξ αυτών μαχαίρωσε ένα κορίτσι 18 χρονών και ακολούθησε χάος. Από το χάος και από όλα όσα ακολούθησαν συνέχεια, άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το φεστιβάλ το οποίο έγινε το Δεκέμβριο του 1969, και κάπως έχει μείνει στην ιστορία ότι είναι λίγο το τέλος της αθότητας των 60's εκείνο το φεστιβάλ, ότι είναι το τέλος του καλοκαιριού, του πρώτου καλοκαιριού της αγάπης, επειδή συνέβησαν όλα αυτά τα επεισόδια που αμαύρωσαν, ας πούμε, αυτό το ελευθεριακό πνεύμα της δεκαετίας που έφευγε. 885 Rolling Stones,
1: Sympathy for the... Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε.

0: Λευκό 87 και 7, 9 και 40 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Γιοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Πάντως κάτι μαχαίρι και κάτι γκλομπ. Με το που έφτασα στην Οικουμενίτσα, από ό,τι διαβάζω, κατασχέθηκαν από τις βαλίτσες των Hells Angels που κάπως μας. Με έχει τρελάνει με αυτό, το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι λίγο τώρα. 5.000 μηχανόφιλοι να βρίσκονται σε ένα μέρος.
0: Πώς έχετε όλες αυτές τις προσωπικότητες στη χώρα μας. Τι λέει εδώ πέρα λίγο ο λαός.
1: Έχω πέσει και σε άλλα γκρουπ που υπάρχουν και άλλες σχέσεις. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτά που πάνε και συναυλίες. Υπάρχει και αυτό το μεγάλο φεστιβάλ των Μοντάδων που γινόταν τόσα χρόνια στο Μπλαταμόνα εκεί πέρα.
0: Άλλο τώρα.
1: Που είχε άλλη, ας πούμε, άλλα αντισύμματα.
0: Εδώ πέρα είμαστε κομψοί. Στον Ελία
1: πάντα τους είχαν συνδυάσει όλες αυτές τις ομάδες με διακοπές σε κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Γιατί όποτε πετυχαίνει εκεί, κάποιο γλουπ και κάποιο γκρουπ θα πετύχει. Το οποίο κάνει μια στάση, ας πούμε, στη μεγάλη βόλτα που κάνει.
0: Καλημέρα στον Ελία που μας στέλνει έτσι από κάτι συνθήματα που είναι γραμμένα στο Ίζενγκαρντ του Παγκρατίου. Όπως λέει εκείνος. Η Μυρτό, ο Νίκος μας πιάνουν την κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη ώρα και μας σημειώνουν ποιες συναυλίες έχουν κυκλώσει για να πάνε το φετινό καλοκαίρι. Η Δήμητρα λέει μεγάλη απώλεια, ο θάνατος της Σατραπή, της σπουδαίας Μαρζάν Σατραπή, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Εντάξει, προφανώς το Περσέπολης, το οποίο μεταφέρθηκε και στο σινεμά ως animation, είναι το ένα σπουδαίο έργο της, μια δυναμική δημιουργός, ένα σύμβολο και της ελευθερίας και του φεμινισμού και των δικαιωμάτων, μεγαλώνοντας σε ένα περιγράφοντας μάλλον το πόσο κοσμοπολίτικο ήταν το Ιράν και πόσο ίσως και μια προοδευτική κοινωνία υπήρξε πρωτού.
1: Ναι, έχουμε αστερίσκη με αυτή την προοδευτική κοινωνία.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Okay.
1: Με την έννοια ότι ήταν μια προοδευτική κοινωνία για λίγους.
0: Ναι.
1: Και όσους, ας πούμε, ήταν και γύρω από το Σάχη και τα λοιπά. Ότι
0: έχεις δίκιο.
1: Όλη αυτή η επανάσταση που έγινε και όλη αυτή η οργή του κόσμου δεν είχε μόνο θρησκευτικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Είχε προφανώς ότι οι αυλοί, ας πούμε, του Σάχη και γύρω του ζούσαν μια χλιδάτη ζωή που έχουμε δει και πολλές φωτογραφίες που σου δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη περιέργεια. Ότι, δηλαδή, ήταν σαν να. Είναι μια πολύ πλούσια ευρωπαϊκή χώρα αυτό που βλέπεις,
0: ναι,
1: στην ουσία. Και μετά με το που τελείωσε αυτό, στην ουσία.
0: Αλλά και
1: από την άλλη, ναι, ότι μετά αυτό
0: που. Μετά ήταν χειρότερο.
1: Αυτοί που ήρθαν προφανώς.
0: Μετά ήταν χειρότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Γυναίκα, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνία. Τα συζητάμε ακόμα και σήμερα και τα συζητούσαμε και πρόσφατα πριν από λίγους μήνες. Είναι ένα σύμβολο όλη αυτή τη συζήτηση η Σατραπή. Μας λέει. Εδώ η Δήμητρα ότι διακρίνω, λέει, μια τάση ωραιοποίησης για την αιτία θανάτου από τους οικείους της, που μπορεί να κάνω και λάθος, λέει, αλλά δεν βοηθά στην αποστιγματοποίηση των ψυχικών νοσημάτων. Αυτό που είχε επικρατήσει είναι ότι έφυγε από τη ζωή από το πένθος και από τη στεναχώρια της απώλειας του συντρόφου της πριν από 1-2 χρόνια. Πάντως σίγουρα μια μεγάλη απώλεια και το καταλαβαίνεις και από τον κόσμο πως την αποχαιρέτησε, πόσο πολύ το έργο της είχε αγγίξει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τι άλλο εδώ πέρα λέει ο κόσμος, να πούμε στον φίλο μας, τον Ιωταχή IX, δεν ξέρω πώς να τον προφέρω, ο οποίος μας λέει καληνύχτα από την πόλη των Αγγέλων.
1: Καλά, φοβερό, ναι.
0: Σας ακούω στο αυτοκίνητο και είναι 11 παρά το βράδυ. Τα φιλιά μας και στο Λος Άντζελες, παντού εξυπηρετούμε. Έχει στείλει τώρα εδώ Κικική ένα μακροσκελές κείμενο, ένα μακροσκελές σχόλιο για αυτά που λέγαμε την πρώτη ώρα και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, την προηγούμενη ώρα, συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπαρούφα, λέει, από το θα δείτε την πορεία του αιτήματός σας με ένα κλικ. Τι θα δει δηλαδή κάποιος, τον αριθμό του πρωτοκόλλου? Δεν έχει άδικο. Απλά ναι, τέτοιες αφάρες, λέει, μόνο δημιουργούν ένταση μεταξύ του πολίτη και του δημοσίου. Γιατί είναι άπειρες φορές που έχουν έρθει στο τμήμα, το λέει, δουλεύοντας στο δημόσιο, και απαιτούν να εξυπηρετηθούν στο λεπτό αφού όλα είναι με ένα κλικ. Ενώ στην πραγματικότητα, λέει, αυτό δεν ισχύει. Δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε στο λεπτό, και αυτό δημιουργεί, ξέρεις, αυτούς τους μικρούς πολέμους της καθημερινότητας στην επαφή μας με τις δημόσιες υπηρεσίες. Άντε, βάλει κάτι να ακούσουμε. Και μετά να σου πω για το Legends.
1: Harry Styles, Sign of the Times. Risky Tours, side effects, αλλάξαμε.
0: Έτσι. Αλλάζει και λέει ο άνθρωπος.

0: Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Δεν σου είπα σήμερα ιστορία πόνου. αλλά θα σου πω.
1: Δεν θα μα πει για το Legends τώρα.
0: Αλλά θα σου πω ότι είναι σειρά με την οποία ας πούμε πέρασα τις πρώτες μέρες.
1: Του
0: τραυματισμού. Είναι το Legends. Λίγο πολύ κάπου θα το έχετε συζητήσει και στις παρέσεις κτλ. Δηλαδή είναι μια από τις τηλεοπτικές σειρές που έχουν σκοτώσει λίγη κουβέντα την τελευταία εποχή.
1: Είναι λίγο μέτριο το τελευταίο διμηνάκι.
0: Γιατί έκανε πρεμιέρα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Το βλέπετε στο Netflix. Είναι του Neil Forsyth, που είναι ένας πολύ καλός Βρετανός creator τηλεοπτικών σειρών, που πάντα αντλεί από πράγματα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα, από αληθινές ιστορίες πολιτικο-κοινωνικού αστυνομικού ενδιαφέροντος. Σας είχαμε μιλήσει τον προηγούμενο πριν από κάνα χρόνο, δύο, για τον Gold, που είναι μια καταπληκτική σειρά με εκείνη τη μεγάλη ληστεία. Τώρα αυτός μας πηγαίνει στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90 και μας βάζει μέσα σε μια αληθινή ιστορία μιας μεγάλης επιχείρησης που έκανε το τελωνείο στη Μεγάλη Βρετανία για να πολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την είσοδο των ναρκωτικών σε βρετανικό έδαφος. Υπήρχε μια έξαρση σε θανάτους, υπήρξαν και κάποιοι θάνατοι νεαρών παιδιών που έκαναν και πολύ μεγάλους τίτλους. Είμαστε και στα τελευταία χρόνια της Θάτσερ, οπότε ξέρεις, υπήρχαν και πολλά πρωτοσέλιδα που απαιτούσαν κάτι να γίνει για το πρόβλημα το μεγάλο των ναρκωτικών που απειλούσε τη βρετανική κοινωνία και τη βρετανική νεολαία. Οπότε συστήνεται ένα πάρα πολύ μικρό σώμα, μια πάρα πολύ μικρή ομάδα, ας τους πούμε έτσι, αδιάφθορους, όχι της αστυνομίας, πρόσεχε, του τελωνίου, οι οποίοι καλούνται να διεισδύσουν ως μυστικοί, ως undercovers, μέσα σε πολύ συγκεκριμένα κομβικά σημεία του δικτύου που φέρνει την ηρωίνη στη Μεγάλη Βρετανία. Ο τίτλος Legends αναφέρεται στο ότι κάθε ένας ο οποίος μπαίνει μυστικός σε ένα δίκτυο πρέπει να φτιάξει το δικό του legend σχετικά με το ποιος είναι, πώς τον λένε, ποια είναι η προσωπική του ιστορία. Πρέπει να φτιάξει δηλαδή ο legend είναι ο άλλος χαρακτήρας που υποδίεσαι. Και ουσιαστικά, και αυτό είναι και το ωραίο της σειράς, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, τη συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι ότι από ένα σημείο και μετά, ειδικά ο κεντρικός αν θέλεις, που μπλέκει πάρα πολύ εκεί και με τους βαρόνους ας πούμε που φέρνουν την ηρωίνη σε βρετανικό έδαφος, ότι από ένα σημείο και μετά είναι πολύ θολό το όριο μεταξύ του ποιος είσαι πραγματικά και του ποιος έχεις γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί καμιά φορά το και το ποιος γίνεσαι έχει κάποια αρκετά γοητευτικά στοιχεία τα οποία σου είναι ίσως και λίγο δύσκολο να τα αποβάλεις. Έχει πολύ suspense, σε οδηγεί δηλαδή σε ένα τελευταίο επεισόδιο που λες που θέλεις να το καταβροχθήσεις και να δεις κάθε δευτερόλεπτό του. Αυτός που του συντονίζει αυτή τη μικρή ολιγομελή ομάδα είναι ο Steve Coogan.
1: Μάλιστα.
0: Τον οποίο το γουστάρουμε πάρα πολύ.
1: Που παίζει και σε δραματικό. Που δεν παίζει συχνά σε δραματικό.
0: Κωμικό. Ναι. Έπαιζε στο 24 Hour Party People. Τον έχουμε δει σε πολλές ταινίες, σε πολλές σειρές κτλ. Έτσι μια κολόνα, ας πούμε, της βρετανικής υποκριτικής των τελευταίων δεκαετιών. Είναι πολύ καλό. Και αν χρειάζεστε ένα έξτρα σπρόξιμο για να μπείτε στο σύμπαν του, ακριβώς επειδή διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, και ξαναλέω είναι αληθινή, βασίζεται σε αληθινή ιστορία, είναι Τίγκα στα Stone Roses, στα Happy Mondays, στα Spiral Carpets, στα Proto Acid House κτλ. Και αυτά την καρδούλα σας θα την κάνουν να πεταρίσει πριν παραδοθείτε στο suspense. Legends, στριμάρι στο Netflix, πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ καλό, μάλιστα. Θα το δούμε οπωσδήποτε.
0: Yes.
1: Φεύγουμε, αποχωρούμε. Έχουμε να πούμε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας είναι η Novibet, η οποία σας λέμε το εξής που πρέπει να ξέρετε, είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν εκεί, αλλά ότι αν δεν έχετε κανονίσει κάτι από σήμερα Παρασκευή ή την Κυριακή 7 Ιουνίου, μπορείτε να το, αν έχετε κανονίσει, μπορείτε να ακυρώσετε για να έρθετε στο Giant Heart Road Show 2026, το απόλυτο sport event, σε περιμένει να χορτάσει παιχνίδι και να διασκεδάσει με fun games και challenges για μικρούς και μεγάλους. μεγάλους. Γιατί εδώ το παιχνίδι ξεκινάει στη γειτονιά σου. Έλα στα ανακαινισμένα γήπεδα Giant Hall την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Μοσχάτο, ο Δός Μεταμορφώσεως 16-22, και την Κυριακή στην Κηφισιά, Μαρίνο Αντίπα, από τις 5 μέχρι τις 9. Δεν γίνεται να το χάσεις όλο αυτό.
0: Λοιπόν, Μπριαντίνη στα μαλλιά, δερμάτινο, λευκό, φανελάκι, σκαρπίνι, λευκή κάλτσα, οδοντογλυφίδα στο στόμα για τα αγόρια. Τώρα για τα κορίτσια δεν θέλω να πω σε τόσες λεπτομέρειες γιατί θα πω βλακίες. Τέλος πάντων, μπορείτε να φορέσετε και την. Να ντυθείτε κανένα λόγο για να πάτε σήμερα στο κέντρο πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Park Your Cinema έχει ξεκινήσει. Έχει προβολή τον Γκρίζ γι' αυτό όλο αυτό ο πρόλογο. Με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον και με την υποστήριξη του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ακολουθεί ο Ρένος. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Γεια σας.
2: Εν Λευκό 87,7.

0: Citian Web.
1: CityFM92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι CityFM92.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
3: Λεμό το χέρι σου να αφήσω.
2: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σομαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του CTFM.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit,

0: 2 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Πανά! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041. Youth. Beauty.

City lights, Hollywood.

ανοίξτε το ραδιόφωνο σας όπως ανοίγετε το παράθυρο, να μπει φρέσκος αέρας, φρέσκος μουσικός αέρας. Αυτό το αεράκι που ακούστηκε ειδικά στο τέλος του κομματιού, που λέγεται LA από Timid. Αυτό το αεράκι λοιπόν ελπίζω να σας κάνει καλό όλες τις ημέρες, το Σαββατοκύριακο. Λέμε για αυτό το βοριαδάκι το οποίο θα έχουμε, το οποίο θα σώσει την κατάσταση, γιατί θα έχουμε ζέστη αρκετή. Σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς, το Σαββατοκύριακο ακόμη πιο πάνω, πάνω και από τους 32-33. Χτες πάντως είχαμε και μία μπόρα το απόγευμα, ενδέχεται να έχουμε και σήμερα, και γενικότερα έτσι αυτή η αστάθεια, ειδικά το μεσημεράκι, τις απογευματινές ώρες, εκεί που είναι οι πιο θερμές ώρες, μπορεί τέλος πάντων να υπάρχει, είναι αυτό το γνωστό ας πούμε το καλοκαιρινό, όπου αν υπάρχει ένα σύννεφο μπορεί και να υπάρχει και κάποια βροχή. Λοιπόν, ζέστη να περιμένετε, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο, αλλά θα έχουμε το βοριαδάκι. Τώρα η επόμενη εβδομάδα θα έχει επίσης πολύ ζεστές μέρες με θερμοκρασίες σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, ειδικά από ό,τι βλέπω και τη Δευτέρα το απόγευμα, αλλά και την Τρίτη το απόγευμα. Κάπως τέλος πάντων θα είναι λίγο πιο βροχερή η επόμενη εβδομάδα. Είμαστε εδώ στον CTFM στους 92, φτάσαμε στην Παρασκευή, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είναι άλλο ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, καλοκαιρινό, το πρώτο του Ιούνιου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα κάνουν τις βουτιές τους, ίσως να κάνουν και το πρώτο τους μπάνιο, αν και αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά Σαββατοκύριακα, λόγω του ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός με υψηλές θερμοκρασίες. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους λοιπόν. Άλλη μια υπέροχη καλοκαιρινή μελωδία, Νοπαλίτος, Kid Francescoli.

πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Εν τω μεταξύ, πότε φτάσαμε πάλι στην Παρασκευή, πώς περνάνε οι μέρες έτσι, δηλαδή πολύ γρήγορα. Δευτέρα δηλαδή, πότε ήταν Δευτέρα, πότε φτάσαμε στην Παρασκευή, πότε έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο ακόμη. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη, όλα αυτά τα υπέροχα και αρχαιοελληνικά ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, όπου πώς το έχουμε καταφέρει βέβαια, το έχουμε ξαναπεί αυτό πάρα πολλές φορές με διάφορες αφορμές, ότι έχουμε βάλει το χεράκι μας ο άνθρωπος και καταστρέφει ας πούμε το περιβάλλον και καταστρέφει στην ουσία το ίδιο το σπίτι και το μέλλον του. Όλο αυτό ξεκίνησε από το 1972 που θεωρείται το σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Τότε πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Βέβαια από τότε μέχρι και σήμερα, ενώ οι στόχοι παραμένουν στην ουσία λίγο πολύ οι ίδιοι, δεν έχουν εκπληρωθεί και μπορεί να γίνονται και τα διάφορα συνέδρια και όλα αυτά για το περιβάλλον, όμως νομίζω ότι είναι κενό γράμμα από τη στιγμή που οι μεγάλες χώρες, οι μεγάλοι ρυπαντές όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, δεν έχουν καταφέρει τέλος πάντων, έστω και στο παραπέντε είμαστε ή είμαστε στο και ένα, για να λύσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τα οποία προκαλούν διάφορα τεράστια προβλήματα από την κλιματική αλλαγή μέχρι ένα σωρό άλλα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος λοιπόν για φέτος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, δεν είναι ανισχυρή. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανένταξη των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Αρκεί να το καταλάβουν όλοι αυτό βέβαια, αλλά εδώ βλέπουμε. Το Αζερμπαϊτζάν θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ενώ μία μέρα από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις επίσης είναι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, και η σειρά των εκδηλώσεων αυτών θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Όσο μπορεί ο καθένας από το μετερίζει του, από τη θέση του, να βοηθάει σε όλα αυτά τα τεράστια περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά είπαμε δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει οι κυβερνήσεις των κρατών, τα κράτη, διεθνείς οργανισμοί, τώρα που είμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο, επιτέλους κάπως τα πράγματα να τα κάνουν όπως πρέπει να είναι.

0: πάρτε μια βαθιά ανάσα και όλα θα γίνουν αμέσως καλύτερα. Breathe deeper. Tame Impala. Είστε στο αυτοκίνητο τώρα. Μας ακούτε γιατί έχετε συντονιστεί στους 92 των FM. Το ίδιο και αν οπουδήποτε αλλού βρίσκεστε, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί Πάνος Καρβούνης live στον City FM 92.

0: αγαπημένα 80's, και αυτό το σχήμα τότε είχαν κάνει πάταγο, Bananarama. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες ήταν αυτό, το Cruel Summer. Εδώ βέβαια είναι διασκευή αυτό από June. Cruel Summer, σκληρό καλοκαίρι. Να δούμε τι καλοκαίρι θα είναι αυτό το φετινό. Μας έχουν προειδεάσει πάντως οι μετεωρολόγοι και μας έχουν πει ότι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Άρα να περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε. Πάντως ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει δυναμικά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στην παρέα μας γενικότερα έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη, τους Λατέρατε δηλαδή. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι μεταδόσεις του Εν Λευκό, όπου μεταδόσεις του Εν Λευκό έχουμε και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα τα πρωινά με Ρένο Χαραλαμπίδη και Σπύρο Παγιατάκη από τις 10 μέχρι και τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Πάμε να συνεχίσουμε με διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ ζωντανά επιστρέφουμε.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
14: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
16: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
17: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
18: 92. 92.
19: CDFM 92.
18: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Στο repeat αυτό. Feels like summer, Childish Gambino. Ένα κομμάτι που έχει γίνει αναπόσπαστο μουσικό μέρος τα τελευταία καλοκαίρια, από το 2018 και μετά που το ανακαλύψαμε. Αυτό είναι ο Childish Gambino λοιπόν. Αυτό ήταν το Feels Like Summer και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ενότητα εδώ στον CDFM στους 92. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Έχουμε τη συνέχεια των εξετάσεων των Πανελληνίων σήμερα, όπου οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική σε ό,τι αφορά τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, τα θέματα σήμερα σε λατινικά, χημεία, πληροφορική ήταν αρκετά βατά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι, ας πούμε, που να έχει προκαλέσει έτσι αντιδράσεις, αντιρρήσεις κτλ. Γενικότερα μέχρι στιγμής τα πράγματα στις εξετάσεις έχουν πάει αρκετά καλά. Και να πούμε για μία ακόμη φορά καλή επιτυχία φυσικά στους εξεταζόμενους μαθητές.

Κίμο Πετρόλ, Child is my name. Στο ίδιο έργο θεατές, για να πούμε και ένα κλισέ με τα όσα γίνονται στην επικαιρότητα, από τα βαριά θέματα στο εξωτερικό με τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι ακόμη και τα εσωτερικά, ας πούμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, σαν να πέρασε μια μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίφημη συμφωνία, με την κεχηρία που ξεχυλώνεται, ας πούμε, με διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν από τους ΜΕΝ και τους ΔΕ, Αμερικανούς, Ιρανούς κτλ. Στο Λίβανο, όπου μπορεί αυτή η κεχηρία στο Λίβανο να πετύχει εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενες. Ένα καλό ερώτημα αυτό. Νετανιάχου, Τραμπ, χαμός γίνεται για μία ακόμη ημέρα, με κανέναν στην ουσία να γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί το αμέσως επόμενο λεπτό. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την εξέλιξη την πιο σημαντική στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μιας και είχαμε ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, καλεί σε συνάντηση και ζητά κατάπαυση του πυρός και τέλος του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία, το Κίεβο να κάνει συμβιβασμούς, λέει ο Πούτιν, ενώ όπως καταλαβαίνετε αυτό μάλλον ίσως να μην άρεσε και πολύ στον Τραμπ, ο οποίος είχε κάνει διάφορα πράγματα τέλος πάντων για να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία. Ενώ υπάρχει και αντάρτικο, διαβάζουμε, 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών κατά του Τραμπ για τα μάτια της Ουκρανίας. Μπλέκονται, περιπλέκονται όλα τα ζητήματα, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν επιπτώσεις, μπορεί αυτοί να κάνουν διάφορα και να παίζουν τις τύχες όλων στην ουσία στα χέρια τους, αλλά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις καθημερινά, οικονομικές, έτσι, καύσιμα, ακρίβεια, ειδικά στην Ελλάδα τα βλέπεις τι ακριβώς γίνεται. Αλλά η πίεση είναι πολύ μεγάλη και στις άλλες χώρες και στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες πια, εκεί όπου άλλα έλεγε ο Τραμπ, και έχει εναντίον του τώρα και ένα μεγάλο μέρος από την κοινή γνώμη, η οποία τον είχε ψηφίσει, αλλά ακόμη και από το κίνημα, από το δικό του κίνημα, το MAGA, οι οποίοι έχουν αρχίσει, ας πούμε, εδώ και αρκετό καιρό και διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις, για όλα αυτά που γίνονται στη βενζίνη κτλ. Και τον συνεχώς του λένε, ας πούμε, να τελειώσει όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Αυτά γενικότερα. Θα δούμε και τα εσωτερικά σε λίγο, έτσι, κάπως με ένα σχόλιο. Σύναψον, All in You, Ανακόβα στα φωνητικά.

Να πούμε και ένα κλισέ ακόμη. Στις συμπληγάδες του πληθωρισμού, της ακρίβειας, θηλιά καθημερινή για όλους. Δεν είναι απλώς ένα κλισέ, είναι η ομοίη πραγματικότητα που όλοι, ας πούμε, το καταλαβαίνουμε αυτό και το βλέπουμε. Μόνο και μόνο να πας να βάλεις βενζίνη στο όχημά σου, να πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις αμέσως τι ακριβώς γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο το πραγματικά που σημαίνει. Και λύσεις, ας πούμε, πουθενά, τίποτα. Κάτι διάφορα που προσπαθούσαν να κάνουν εκεί ήταν τίποτα, σταγόνα στον ωκεανό. Βούληση δεν υπάρχει, τα έχουμε ξαναπεί, τα βλέπουμε, καρτέλ παντού. Πολύ ωραία γενικότερα. Έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες όμως οικονομικές ειδήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η απόβαση του Αρείου Πάγου θα δώσει μια οικονομική ανάσα για περίπου 250.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Λέμε για την απόφαση της Ολομέλειας του Ορείου Πάγου, η οποία αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα ρυθμισμένα δάνεια και οδηγεί σε στά χαμηλότερες μηνιαίες καταβολές. Η απόφαση αυτή ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος θα πρέπει να υπολογίζεται πάνω στην μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει τις θέσεις των δανειοληπτών και αναμένεται να μειώσει σημαντικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών. Έτσι λοιπόν θα είναι κάπως μικρότερες οι δόσεις κάθε μήνα και αυτό είναι ό,τι γίνεται, τέλος πάντων, καλό είναι. Καμπανάκι για τις επιβαρύνσεις της νέας ψηφιακής αγοράς, η μείωση της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η σταθερότητα των κανόνων και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους αναδεικνύονται πλέον σε κρίσιμες προϋποθέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμέτωπες με ένα διαρκές αυξανόμενο πλέκμα οικονομικών, διοικητικών και ψηφιακών υποχρεώσεων βρίσκονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την ώρα που τα λειτουργικά τους έξοδα, τα κόστη διωγγώνονται και η προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή εξελίσσεται σε μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Από τη μία λοιπόν υπάρχει όλο αυτό, από την άλλη υπάρχουν και ένα σωρό απαιτήσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις οι οποίες ανεβάζουν τα κόστη και τα έξοδα. Το άλλο που τώρα που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχει να κάνει με την ΑΔΕ, όπου θα ξεκινήσουν, λέει, έλεγχοι όπου θα επικεντρωθούν κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς υψηλής εποχικότητας όπως οι Κλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και νησιά του Ιωνίου, το θερινό σκάνερ της ΑΔΕ, εστίαση, τουρισμός και λιανεμπόριο με πολλούς ελέγχους. Και μιας και είπαμε για τους μικρομεσαίους και τους εμπόρους, να πούμε ότι περιμένουν μήπως με τις θερινές εκπτώσεις λειτουργήσει και κάπως η κατάσταση και κινηθεί λίγο η αγορά. Αντίστροφοι μέτρες λοιπόν για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων που θα ξεκινήσουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τέλος Αυγούστου. Άλλωστε ούτως ή άλλως, βέβαια, η αγορά έχει συνεχώς, ας πούμε, είναι συνεχώς σε μια κατάσταση τέτοια εκπτωτική με προσφορές και τα λοιπά που δεν σταματούν ποτέ.

πολύ ωραίο και καλοκαιρινό Αντάτζιο η Στέλλα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα ολοκένουργιο κομμάτι από αυτή την νέα φωνή που έχει το ντεπούτο άλμπουμ της που κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ακριβώς όπως και του κομματιού που θα ακούσουμε, The Visitor, η Σιένα Σπάιρο, υπέροχη πραγματικά νέα φωνή, πολύ ταλαντούχα, αξίζει να την ανακαλύψετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα σε λίγο.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

0: Μπέρνιγκερ, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

Αυτή είναι η Loose End και το Love Bites Back. Το καινούριο του single, 11 λεπτά και μετά τις 11, δεύτερη ώρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ζέστη και βοριαδάκι. Ζέστη αρκετή και το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν.

0: Έχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify, ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας, σε Facebook, Insta κτλ. Επικοινωνία και μέσα από το Messenger, το Viber και το WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έρχεται ο Harry Styles, American Girls.
1: Δέκα με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CTFM 92.

από αυτό το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ του Harry Styles, American Girls. Φαντάζομαι θα αναφέρεται και στο δικό του American Girls, τη Zoe Kravitz, που είναι μαζί. Σήμερα έχουμε το Game 2 ανάμεσα στους δύο αιωνίους για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στις 9 το βράδυ στην ΕΡΤ 2. Θα ξεκινήσει λοιπόν και θα μεταδοθεί ο αγώνας μετά τα όσα έγιναν στο πρώτο μάτς και την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε το δεύτερο παιχνίδι σήμερα στην έδρα του Παναθηναϊκού για την σειρά των τελικών, για να δούμε ποιος θα κερδίσει λοιπόν το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και η σειρά των παιχνιδιών για τα τελικά του NBA, με τους New York Knicks να κερδίζουν μέσα στην έδρα των Spurs με 105-95. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει αύριο, πάλι αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στην σειρά, όπως είπαμε, για τα τελικά του πρωταθλήματος του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όπως καταλαβαίνετε έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους του μπάσκετ, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά παγκοσμίως.

η διασκευή για το La Bambola από την Madonna, για βέβαια τη διαφημιστική καμπάνια γνωστού μεγάλου οίκου. Η Madonna, που, η οποία είναι στο προσκήνιο γιατί έχει βγάλει και αυτό το άλμπουμ, το Dances, το πολύ ωραίο, το δεύτερο μέρος από το Confessions on the Dance Floor. Και μάλιστα χτες το βράδυ έκανε και μια εντυπωσιακή εμφάνιση, έτσι έκπληξη, 15 λεπτή εμφάνιση στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ένα live που εντάχθηκε στο Pride, το οποίο ξεκίνησε. Και ήταν πολύ εντυπωσιακή πραγματικά η Madonna με την εμφάνιση αυτή που έκανε. Εντυπωσίασε τόσο με την εμφάνισή της όσο και με την σκηνική παρουσία, ενώ το άλμπουμ το καινούριο, το Poly Dance, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήδη, ας πούμε, έχει ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό. Μιλώντας για εμφανίσεις καλλιτεχνών και για dance μουσικές και τα λοιπά, απόψε το βράδυ έχουμε στην Αθήνα, σε ένα πολύ γνωστό, από τα πιο γνωστά καλοκαιρινά κλαμπ, στο Boulevard Beach Club, εκεί θα εμφανιστούν οι Roik Shop, οι θρυλικοί Νορβηγοί. Επιστρέφουν λοιπόν για ένα ξεχωριστό DJ set γεμάτο ηλεκτρόνικα, ατμοσφαιρικές μελωδίες και διαχρονικά dance anthems που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον η εμφάνιση στο Roik Shop, που έρχονται για μία ακόμη φορά όχι για συναυλία αλλά για DJ set, όπως είπαμε, στο Bolivar στην Αθήνα. Και αφού αναφερθήκαμε σε αυτούς, ας ακούσουμε και το πολύ αγαπημένο Running to the Sea με την υπέροχη Susan Sandford στα φωνητικά.

τρέχοντας στη θάλασσα. Ναι, Running to the Sea, Ρόιξοπ. Απόψε το βράδυ στην πόλη μας πάντως έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα πολύ ωραίο live, μια πολύ ωραία συναυλία. Ο Γιώργος Θεοφάνος, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες της γενιάς του, με πολύ μεγάλες συνεργασίες, θα εμφανιστεί στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες. Μαζί του θα είναι και οι τραγουδιστές Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σομαράκη, Νίκος Παπουτσής και Χάρης Μακρής. Ο City FM είναι χορηγός επικοινωνίας. Η βραδιά θα έχει έντονο το χρώμα της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς συμμετέχει, όπως είπαμε, και διοργανώνει η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες υπό τη διεύθυνση της Ιωάννας Παναγιωτίδη. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτελεί και η guest συμμετοχή της παιδικής χοροδίας καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, καθώς και της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων της πόλης μας, δίνοντας ένα ιδιαίτερο παλμό στην συναυλία. Στις 9 το βράδυ λοιπόν, στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας, Γιώργος Θεοφάνος, γυναικεία χοροδία Πλιάδες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Υπάρχει και προπόληση για τα εισιτήρια με την τιμή στα 15 ευρώ στο δισκοπωλείο βιβλιοπωλείο Πολύτροπο στην Πουφίδου 16. 11:27 πρώτα λεπτά, Νιου Γκινέα, ολοκαινούριο με τον Tom Mees στα φωνητικά. On and on. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
11: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την ελληνικά καλώδια και τη σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Hey, I'm smart. You dumb.
13: Dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Who is dumb? Η Νόγκα πάντως δεν είναι. Νόγκα Έρες. Θα έρθει και αυτή στην Αθήνα. Έχει κάνει λίγο πάταγο τον τελευταίο καιρό. Ισραηλινής καταγωγής. Ήταν και η πρώτη Ισραηλινή που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ στο Coachella το φετινό. Παρά και τα ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, που έχουν να κάνουν όχι με την ίδια, αλλά με διάφορα που, όπως όλοι καταλαβαίνετε, συμβαίνουν στην περιοχή. Έδωσε ένα εκρηκτικό εκεί show. Έχει επικριθεί αρκετές φορές, λόγω όμως της καταγωγής της μόνο και μόνο. Η ίδια δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ή έχει αφήσει εχμές εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ιδιαίτερη και έτσι επιδραστική τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός, γνωστή για τον εκρηκτικό της ήχο που συνδυάζει hip-hop, alternative pop και ηλεκτρονική μουσική, μαζί με τον σύντροφο και σταθερό συνεργάτη στη ζωή και τη μουσική, τον Όρη Ρούσο. Δημιουργεί κομμάτια με χμηρό στίχο, έντονα σύνθεση και δυναμικά beats, και έχει με το τρίτο της άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, έχει κάνει ιδιαίτερη επιτυχία, θα έρθει και στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Αυτά για την Όγκα Έρες, μόλις την ακούσαμε. 11 και 39 πρώτα λεπτά εδώ στον CTFM στους 92, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Μια τεράστια προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων μνημονεύεται σήμερα, ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Είναι ο κορυφαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας του 20ου αιώνα. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ποίηματά του «Ρομανθέρο», «Χιτάνο» και «Θρήνος» για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας, καθώς και για την δραματική του τριλογία «Ματωμένος γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα». Η κεντρική θεματική των έργων του, που ισορροπούν μεταξύ παράδοσης και μοντερνισμού, περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα, την περηφάνεια, το πάθος και τον βίο θάνατο. Βίος ήταν και ο δικός του θάνατος, όταν εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράνκο λίγο μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο της σύντομης ζωής του. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1898. Έχουμε και μια άσχημη είδηση τις τελευταίες ώρες από το χώρο του θεάματος, γιατί η Μαρζάν Σατραπή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ήταν η Ιρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια η οποία μας είχε χαρίσει αυτή την εκπληκτική ταινία κινουμένων σχεδιών «Περσέπολης», που αναφερόταν σε πάρα πολλά πράγματα και που έχουν να κάνουν με το ιρανικό καθεστώς, αλλά και γενικότερα με τα δικαιώματα των ανθρώπων, των γυναικών στο Ιράν και τα λοιπά. Όταν πια ξέρεις πώς να ζήσεις, το κορμί σου δεν θέλει να ζήσει. Μάλιστα η συγγραφέας και σκηνοθέτης, όπως είπαμε, που έφυγε από την ζωή, πίστευε κάποτε ότι η δουλειά της θα αλλάξει τον κόσμο, κάτι που μετά το θεώρησε βλακώδες. Μια παλιότερη αλλά πάντα απολαυστική συνέντευξη μας θυμίζει ο Χρήστος Παρίδης στη LIFO, στο lifo.gr, και μάλιστα το πολύ έτσι συγκινητικό ήταν ότι αυτή η πολύ δυναμική γυναίκα, παρότι ας πούμε περνούσε πάρα πολλά πράγματα στο Ιράν, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή από θλίψη και από κατάθλιψη, όπως είναι η ανακοίνωση των δικών της ανθρώπων, λόγω του ότι ένα χρόνο πριν είχε φύγει ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, από την ζωή. Η δε συγκεκριμένη ταινία, το «Περσέπολης», που έχει πολύ βραβευτεί, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή και συγκινητική και έχει πάρα πολλά μηνύματα μέσα. Εάν δεν την έχετε δει, ίσως να είναι ευκαιρία τώρα να την δείτε, με αφορμή δυστυχώς αυτή την άσχημη είδηση του θανάτου της Μαρζάν Σατραπή. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Lee και Lee, ολοκένουργιο άλμπουμ, Happy Now λέγεται το κομμάτι, και αυτή θα έρθει το επόμενο διάστημα στη χώρα μας.

Jesse Ware και Ride. Και η μελωδία του Ένιου Μωρικόνε να παίζει Ρωσάμπλ μέσα. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτοί ήμασταν για αυτή την εβδομάδα και για σήμερα. Μεταδόσεις στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Μεταδόσεις στον Λευκό και το Σαββατοκύριακο, τα πρωινά μάλιστα, από τις 10 μέχρι και τις 2. Με Ρένο Χαραλαμπίδη και Σπύρο Παγιατάκη. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Έχουμε και dance πολύ ωραίες επιλογές που παίζονται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή βράδυ από τις 10 μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και Σάββατο βράδυ από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ένα ολοκένουργιο κομμάτι, πολύ ωραίο και πολύ καροκαιρινό και πολύ δυνατό, θα ακούσουμε για το τέλος. Genero en Villa Libre. Ελευθερία. Θα περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
7: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
6: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του City FM.

0: Kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

92 City FM.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την ελληνικά καλώδια και τη σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92.
11: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
4: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του City FM.
5: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
7: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
6: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
7: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
6: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
3: 92.
0: CityFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
5: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
4: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
8: Πάνα! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: 92.
9: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: The meanest and greatest would be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the battle, the
5: no

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
9: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Get it. Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνους στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
5: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
4: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
6: Με την υποστήριξη του City FM.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Πάνα! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 6 10 81 041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: έξυπνη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
8: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
7: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
9: Με την υποστήριξη του City FM.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the battle, the...
15: No.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Λιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 0 87 660.
7: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
8: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
7: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σομαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του CTFM.
9: Μας ακούνε όλοι.
0: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
10: 26, Σάββατο, 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Όχι στα στούντιο του Αμαρουσίου, αλλά στα φτωχικά στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Σε μια μέρα η οποία πάλι, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, τι προς-πίσω διαρκές είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σε αυτή τη χώρα, αυτή την περίοδο. Λοιπόν, μουντάδα σήμερα η αλήθεια είναι, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, κάπως έχει λίγο ήλιο, κάπου το αλλάζει και λέει μήπως το πάω για βροχή, κάπου πέφτει η θερμοκρασία, κάπου ανεβαίνει, λίγο έτσι σε μια κυκλοθυμική κατάσταση ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι περιμένει το Σαββατοκύριακο να γίνει. Περίμενε κάποιο πάρτι το οποίο δεν τον καλέσανε τον Κερούλη, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 περίπου. Οπότε μια πρώτη καλησπέρα. Θα παρατηρήσατε κιόλας ότι σχεδόν στο 100% η φωνούλα μου. Καλά πάνε οι καραμελίτσια το λαιμό, αυτό έχω να πω. Επιστρέφω σε λίγο.

Ακατάλληλη Οδύσσια ενημερωνόμαστε. Και τι εννοώ με αυτό? Σας ενημερώνω λοιπόν, όπως ενημερώθηκα και εγώ, και άρα ενημερώνω και εσάς που ενημερώνεστε από μένα, ότι η Οδύσσια του κυρίου Χριστόφορου Νόλαν, που περιμένουμε να τη δούμε στους κινηματογράφους, θα είναι ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Πράγμα που τι σημαίνει? Θα έχει βία, θα έχει σκληρές εικόνες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα έχει γυμνό περιεχόμενο, θα έχει απρεπή γλώσσα, θα έχει τέτοια πράγματα. Θα μου πείτε βέβαια, εδώ που τα λέμε, αν τα βάλουμε λίγο κάτω, εάν πάρεις στην ουσία την ιστορία του Οδυσσέα, της Οδύσσας γενικότερα, δεν τη λες και πάρα πολύ παιδική ιστορία. Θέλω να πω, κύκλοπες εκεί να τρώνε ναύτες, εκεί τόσο πάνω, οι χαριεντισμοί του Οδυσσέα εκεί με την Καλυψό και στους λωτοφάγους εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ παιδικά αυτά με τα οποία καταπιάνεται η Οδύσσεια, άσχετα με το αν εμείς τα έχουμε κάπως, έχουμε ρίξει λίγο μελάκι από πάνω και έχουμε ξύσει λίγο τις πιο κοφτερές γωνίες της Οδύσσειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, στον κινηματογράφο η Οδύσσεια του κυρίου Νόλαν δεν θα είναι κατάλληλη για μικρά παιδιά, οπότε εάν έχετε μικρά παιδιά θα πρέπει να τους δώσετε το review σας ή την περίληψη μετά την ταινία, ή αν είστε ιδιαίτερα κοντός και σας μπερδέψουμε παιδάκι, δείξτε ταυτότητα. Τι να πω.

Αυτές τις μέρες βάζουμε τις τελευταίες πινελιές και στις εκπομπές που θα κάνω με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έρχεται. Όχι πως θα είναι εκπομπές που θα αφορούν το ποδόσφαιρο, με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έτσι λοιπόν έχω να σας πω ότι από το επόμενο Σαββατοκυριακό, όχι τώρα από αυτό, από αύριο δηλαδή στις 6, ενώ από το επόμενο θα έχει γίνει δηλαδή η σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου, θα κάνω μια σειρά εκπομπών όπου θα πιάνουν έναν έναν τους ομίλους του παγκοσμίου κυπέλου, θα πιάνουν μία-μία τη χώρα σε κάθε όμιλο και θα παίρνουμε μια γερή γεύση από τη μουσική εκείνης της χώρας. Δηλαδή σε μία εκπομπή 2 ώρων εμείς θα καλύπτουμε 2 ομίλους τη φορά, έναν όμιλο σε κάθε ώρα εκπομπής. Οπότε από το άλλο Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για τις 2 πρώτες εκπομπές αυτού του κάπως πολύπλοκου, έτσι όπως μου πήρε για να το φτιάξω, μουσικού αφιερώματος με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Επιστρέφω.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από το
4: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό.
6: Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
8: ctfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
13: 92.
12: Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
13: 92.
4: CDFM 92.
13: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
14: Και τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
13: Powered by the
15: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.

87 και 7. Εύχομαι να είστε καλά. Μάκης Παπασημακόπουλος εδώ στα όχι και τόσο πλουσιοπάροχα στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Σας ενημερώνω ότι το Athens Pride 2026 κορυφώνει τις φετινές του δράσεις το επόμενο Σάββατο στις 13 Ιουνίου στην Πλατεία Συντάγματος με την καθιερωμένη του πορεία στις 7 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για όλες τις δράσεις του Pride στο athenspride.eu /EN και ασφαλώς θεωρώ ότι καλό είναι να βάζουμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση και να πούμε ότι κανένας δεν κινδυνεύει από οποιαδήποτε γιορτή, κανένας και καμία δεν κινδυνεύει από καμία ιστορία όπως το Pride, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που δόξα τις ελληνικές συνήθειες έχει χτίσει αρκετά μεγάλες και γερές πολεμίστρες για να αντιστέκεται στο κάλεσμα τέτοιων πραγμάτων. Άλλωστε, αν πιστέψουμε πολλοί κόσμο που αντιτίθεται στο Pride, θα σου πούνε ότι δεν θέλουμε να το βλέπουμε και ότι εν πάση περιπτώσει μας περνάει λάθος μηνύματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εάν θέλετε να πάτε στο Pride, καλώς. Καλώς θα κάνετε, θα τα πούμε εκεί. Εάν δεν θέλετε να πάτε στο Pride, τότε δεν σας αναγκάζει κανείς, δεν σας αναγκάζει κανείς να το δείτε, δεν σας αναγκάζει κανείς να παρευρεθείτε και δεν σας αναγκάζει κανείς να κάνετε τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορίες ελαφρώς για αγρίους. Αν μου επιτρέπετε κιόλας έτσι, για να τα βάζουμε και σε μια ρεαλιστική βάση όπως είπα και πριν.

Πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στον Λευκό 87 και 7 ή τέλος πάντων εκεί στον Λευκό 87 και 7, γιατί εγώ εκπέμπω από τον μαγευτικό Άγιο Ελευθερίου. Κοίτα ρε, έβγαλε ήλιο τώρα ρε. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μήπως πρέπει να πάει αυτός διακοπές λίγο νωρίτερα από το κανονικό. Άιντε, πουλάκι μου, άιντε τράβα να ηρεμήσουν λίγο τα νεύρα σου. Άιντε.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την επόμενη Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις?
3: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είμαι εγώ τέτοιο ώρα. Καλώς.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
9: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα.
11: City on Web.
12: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
13: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
14: Λεμώ το χέρι σου να πείσω.
13: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του City FM.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087
11: 660.
12: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
17: CDFM 92.
18: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
22: Ναΐκα. Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
2: διδακτικό.
1: No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lευκό 87,7. Discover great music.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι Λευκό 87 και 7, Μάκης Πασμακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ. Είδα έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση την οποία θέλω έτσι να δούμε και μαζί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, και έχει να κάνει με το πλαίσιο το οποίο αλλάζει σχετικά με τα κυλικεία των σχολείων, με ρυθμίσεις που έρχονται με απόφαση της αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, και ο σκοπός είναι να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας και την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Οπότε επιστρέφω σε λίγο να το δούμε λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι κακές συνήθειες, μπορώ να σας το πω και εγώ, με τις κακές συνήθειες που απέκτησα από μικρή ηλικία, τις αποκτάμε και τις φιντάρουμε από πολύ μικρά χρόνια, δυστυχώς. Όταν μας αφήνουν εκεί αμαρκάριστους και αμαρκάριστες κοντά στα κηλικεία. Εκεί.

Λέγαμε πριν λοιπόν για τη νέα διάταξη που αλλάζει κάπως το. Αλλάζει αρκετά μάλλον την κατάσταση στα κηλικία των σχολείων. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι η νέα διάταξη βάζει τέλος στην διάθεση σε οποιαδήποτε μορφή. Πίτες, πίτσες κτλ, κτλ. Που περιέχουν αλλαντικά και προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος, δηλαδή ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα, ενώ παράλληλα θα απαγορεύονται προϊόντα όπως ο γύρος, τα σνίτσελ και τα κεμπάμπ, ενώ εκτός σχολικών κηλικίων παραμένουν τα επεξεργασμένα τυριά, τα πατατάκια, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι καραμέλες, τα ενεργειακά ποτά προφανώς, τα κέικ, τα τσουρέκια και τα κρουασάν, ενώ έχουμε και τα αναψυκτικά μέσα, τα αλήματα σοκολάτας, τη μαγιονέζα, το κέτσαπ. Τέλος πάντων, μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση στα κηλικία των σχολείων και να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι επιλογές που δίνονται στα παιδιά. Θέλω να πω, δεν νομίζω θα πάθουν κάτι τα παιδιά εάν στο σχολείο δεν έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε σκατολοίδι, έχουν πρόσβαση το υπόλοιπο της ημέρας τους, είτε από περίπτερα είτε από το ίδιο τους το σπίτι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πάθουν και πολύ μεγάλη ζημιά. Το αντίθετο ναι. Το αντίθετο ναι.

Να πω και όλο σε αυτό το σημείο, με κίνδυνο να υπερτονίσω το προχωρημένο της ηλικίας μου, ότι εγώ θυμάμαι εποχές που πηγαίναμε στο σχολείο και εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν είχα λεφτά στην τσέπη μου στο σχολείο. Δεν μου δίνανε οι γονείς μου για να έχω πάνω μου, ποτέ. Και δεν νομίζω ότι ήταν και κάτι το οποίο το έβλεπες πολύ στα 80s και στα 90s στα σχολεία. Δηλαδή δεν έβλεπες παιδάκια και παιδιά με ψηλά στην τσέπη για να αγοράσουν το κηλικείο. Και ήμασταν μάλιστα και χωρισμένοι και σε δύο κατηγορίες, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οι έχοντες χρήματα για κάψιμο στο κηλικείο και οι μη έχοντες. Και εμείς οι μη έχοντες κοιτούσαμε με ζήλια και φθόνο τα παιδάκια που είχαν τα ψηλά να πάρουν, ξέρω εγώ, τις τσικουλάτες τους ή τα σάντουιτς τους από το κηλικείο. Και ευελπιστούσαμε ότι θα έρθει και για μας αυτή η εποχή που θα μας δίνει η μαμά μας και ο μπαμπάς μας ψηλάκια για να τρώμε στο κηλικείο. Δυστυχώς για μένα δεν ήρθε ποτέ.

0: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.

0: Kazart.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα. Και αυτές είναι οι
3: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό, για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
11: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
14: Άρχισαν.
3: Ελευκό.

Λευκό 87 και 7, βρισκόμαστε τελική ευθεία και το τέλος και αυτής της εκπομπής και αυτής της εβδομάδας θα σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή 14 Ιούνιου, έχουμε άλλο ένα vinyl DJ set από τον Λευκό 87 και 7 και το Κροντίνο από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αυτή φορά στο Slow στο Γαλάτσι, Αγίου Σπυρίδωνος 18, προς τα μέρη μου δηλαδή, εκεί όπου θα βρίσκεται ο Πάνος ο Δημητρόπουλος και ο πολύ δικός μας Σάκης της Τομενέας, για να παίξουν μουσικές με τα βινήλια τους και που ξέρεις θα περάσω κι εγώ από εκεί πέρα, μιας και δίπλα μου κυριολεκτικά είναι εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Λαμπρινής, σε πάση περιπτώσει του Γαλάτσι Λαμπρινή, εκεί πέρα, σε αυτά τα σύνορα. Σε πάση περιπτώσει, δίπλα είμαστε και εμείς στον Άγιο Λευθέριο, βγαίνει με τα πόδια, βαστάν ακόμα τα ποδάρια μας.

Λοιπόν, κάπου εδώ τα μαζεύω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν εδώ στον Λευκό στους 87 και 7. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ασφαλώς για την Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά, ευχές για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και να μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί αυτό το κάτω ασφαλώς. Και τι άλλο έχετε να κάνετε, δηλαδή, πού θα πάτε, δηλαδή. Ακούστε λίγο παραπάνω, Λευκό. Τι σας ζητάμε, δηλαδή. Άιντε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα. Φιλιά, σταυρωτά. Γεια σας.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την επόμενη Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις?
3: Δεν το είχα σε μυαλό μου ότι μπορεί να είμαι εγώ ότι καιρός θα καλέσουν.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζήστε τη νέα εποχή.
10: City on Web.
11: cityfm92.gr.
12: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
13: cityfm92.
14: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
15: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
14: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
15: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
14: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
15: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
16: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
21: Ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
22: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
27: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
28: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
29: Discover great music.

1, 2, 3, 4 και τι θα βγει η βροχή. Μάλλον τι μέρα και η σημερινή, ε. Θα σας πω την αλήθεια μου, εγώ απολαμβάνω αυτές τις καλοκαιρινές μέρες με συννεφιά και αυτό το αεράκι το οποίο σε κρατάει σε μια φρέσκια κατάσταση. Μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να τρέξεις, μπορείς να μείνεις όλη μέρα έξω. Εγώ το απολαμβάνω, αλλά ομολογώ πως ο ουρανός έπεσε στο κεφάλι μας και σε κάποιους πέφτει ακόμα περισσότερο και με τη μορφή νερού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Έβαθε το κάτω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με πολλές και ωραίες νέες κυκλοφορίες και αγαπημένες θα πάμε και αυτό το βράδυ.

από τα πολύ καινούργια στα υπέροχα παλιά, και αυτή η λέξη μάλλον ταυτίζεται με κάτι το οποίο έχουμε στη ζωή μας μαζί με εικόνες. Δηλαδή η μουσική που έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν συνδέεται με εικόνες της ίδιας μας της ζωής, γι' αυτό και τόσο βαθιά ανεξίτηλα γράφουν τα τραγούδια που αγαπάμε. Ακόμα και αν για το διπλανό μας δεν γράφει καθόλου ένα τραγούδι για εμάς, αν το έχουμε συνδέσει με μια στιγμή μας, είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούμε καινούργια μουσική, γιατί παιδιά έχουμε τη δυνατότητα να ματσάρουμε τις εικόνες μας με καινούργια ακούσματα. Κάτι το οποίο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας εξελίσσει. Το κομμάτι που μόλις ξεκίνησε είναι από ένα συγκρότημα ελληνικό, τους Λίμπε, το Youth. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Το έχω συνδέσει με ένα ταξίδι που έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου με ένα εστιοπλοϊκό, όπου σαν το κύμα να σε χτυπάει και να σε γλυκοζαλίσει, εγώ με αυτό το κομμάτι και το κείμενο γλυκοζαλίστηκα και πραγματικά είχε καθαρίσει το μυαλό μου όσο ποτέ. Το αγαπώ και το ακούω.

από την Θεσσαλονίκη είναι και το Youth στον αέρα του Εν Λευκό. Στο YouTube, στο κανάλι μου, θα βρείτε και ένα μίξ που ανέβασα με ελληνικές μόνο παραγωγές που στέκεται τόσο υπέροχα στο καλοκαίρι μας και γιατί όχι σε αυτές τις καινούργιες εικόνες που αναζητούν καινούργια μουσική. Και πάμε σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Νίκο Μωράνο από την Ιταλία επιστρέφει με νέα συνεργασία από MIY και το κομμάτι είναι ολοκένουργιο και λέγεται «Ο Νάνα» στον αέρα του Εν Λευκό.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
4: 92. 92.

0: 7,7.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο

0: Καθημερινή.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr. Discover great music.

Παρασκευή απόγευμα στον Ενηλευκό στους 87,7. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο η Εύα Θεοτοκάτου που σας μιλάει τώρα διαλέγει και τις μουσικές. Προτείνω μουσικές, ανακαλύπτω tracks, ενθουσιάζομαι, τα μοιράζομαι μαζί σας. Είναι και κάποια αγαπημένα. Το επόμενο είναι στα All Time Classic με αφορμή ένα ωραίο καινούριο το οποίο ξεκίνησε από σήμερα στα social media του σταθμού. Ενηλευκό 877 για να μας βρείτε Instagram και Facebook, νομίζω και TikTok. Εκεί λοιπόν θα δείτε τη νέα στήλη, την ονομάζουμε New Music Friday και αναλαμβάνει ένας παραγωγός για κάθε μήνα να παρουσιάζει κάθε Παρασκευή ένα τραγούδι που για κάποιο λόγο είτε επανέρχεται στο προσκήνιο και την επικαιρότητα είτε είναι ολοκένουργιο. Αυτή την εβδομάδα το ξεκίνησα εγώ και διάλεξα Chemical Brothers, το Go, επειδή δεν σας λέω, δείτε το βιντεάκι. Τώρα όμως θα διαλέξω να ακούσουμε Chemical Brothers και Galvanize, γιατί όπως και στο Go συνεργάζονται με τον rapper Q-Tip και εδώ που τα λέμε είχαμε καιρό να το ακούσουμε.

κόσμος γύρω μας αλλάζει με ηλικιώδη ταχύτητα και καμιά φορά το καταλαβαίνουμε όταν πράγματα που έχουμε αγαπήσει, βολευτεί πάρα πολύ, εξαφανίζονται. Θα μιλήσω τώρα για τη μουσική και για μια δυτική μου συνήθεια. Όσοι ξέρετε από DJing και όσοι αγοράζετε τα track που παίζετε εκεί έξω, το Juno Download και το ξέρετε και το έχετε σε εκτίμηση. Είναι και λίγο έτσι πιο χάουζη η κατάσταση, βέβαια όλα τα έβρισκε κανείς και εκεί. Κλείνει ρε παιδιά, έκλεισε, τι κλείνει, έκλεισε το Juno Download, ούτε καν στο Instagram δεν υπάρχει ο λογαριασμός. Ήταν ένα βρετανικό δισκοπωλείο παραδοσιακά, το οποίο μετά έγινε ψηφιακό δισκοπωλείο, πήγαινε πολύ καλά, είχε, θα έλεγα, ταυτιστεί με τους DJs και τα sets, τα πολύ ωραία. Το 2013 το πήρε αμερικάνικη εταιρεία, σήμερα που μιλάμε, τώρα δηλαδή, κλείνει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν άντεξε τον ανταγωνισμό των μουσικών πλατφορμών που όλα τα ακούνε εκεί πέρα επί τόπου και δεν αγοράζει κανείς τίποτα, φαντάζομαι, να το πω έτσι λίγο εύκολα, και επίσης δεν άντεξε και όλες αυτές τις πλατφόρμες όπου οι καλλιτέχνες μιλάνε απευθείας με το κοινό τους, για παράδειγμα το Bandcamp. Που είναι ωραίο που υπάρχει εδώ που τα λέμε. Το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Εντάξει, τον καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό. Επίσης όμως καταλαβαίνω ότι πλέον ελάχιστος κόσμος, ή να μην αυθαιρετώ, μάλλον σαφέστατα πιο λίγος κόσμος, αγοράζει λιγότερο έως καθόλου μουσική.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την επόμενη Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είμαι εγώ τυχερός που θα καλέσουν.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το Κυριακάτικο Brunch, αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow, στο Γαλάτσι, με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σάκης Τσιτομενέας και ο guest DJ Πάνος Δημητρόπουλος μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινίλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakery της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
9: Ενλευκό Mini Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
10: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
11: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άνδρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί, ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.

Αντωνικά Μπάζ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον Ανηλευκό στο 87,7 για απόψε Παρασκευή 5 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα γιορτάζει σήμερα, καθώς επίσης τη Δωροθέα και τον Δωρόθεο. Το επόμενο κομμάτι με το οποίο θα συνεχίσουμε την εκπομπή είναι από τον Πάρα Φορκούβα, γεννημένο στον Αύγουστο, 34 ετών, Γερμανός, Νίκολας είναι το αληθινό του όνομα, έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα το Σεπτέμβριο και είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες, DJs και παραγωγούς που έχουν πολλά να δώσουν. Σέλβα Σέλβα από το τελευταίο του άλμπουμ, ένα από τα πρώτα κομμάτια που ξεχώρισα.

Πέρα τον Λευκό, μουσικές που μας εμπνέουν να κάνουμε βόλτες είτε μακριά είτε κοντά και μέσα στην πόλη. Εδώ που τα λέμε η πόλη μας είναι πολύ ωραία το καλοκαίρι. Να μην είχε την κίνηση μόνο. Κατά τα άλλα, αν δηλαδή ανακαλυφθεί ο διακτηνισμός, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Απόψε, αλλά και αύριο, στο Ζάπιο, παιδιά, έχει το Cocktail Festival, το οποίο επέστρεψε και σε αυτή την πολύ ωραία urban τοποθεσία, στην καρδιά της Αθήνας, στο Ζάπιο. Θα ζήσετε τη φάση σας στον καταπράσινο αυτό πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες. Η είσοδος του φεστιβάλ είναι από τη Λεωφόρο Αμαλίας. Στο more.com μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας, που στοιχίζει 18 ευρώ, με μάρκες όμως για δύο κοκτέιλ. Θα έχει χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, πολύ ωραίες μουσικές. Θα μπορείτε να βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, θα έχει και άλλες εκπλήξεις. Και επίσης θα έχει και ένα κεντρικό κίτρινο μπαρ, το μπαρ του Sweps, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ξεχωριστά κοκτέιλς σε highball και aperitivo εκδοχές με την υπογραφή του Global Brand Ambassador Βασίλη Κυρίτση. Ωραία κατάσταση μου φαίνεται. Φύγαμε.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92.
0: CityFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
3: Έχει χιουμόρ και ταυτιζόμαστε. Είπε ότι επίσης είχε στείλει εκατοντάδες μηνύματα, δεν πίστευε ότι θα κέρδιζε, αλλά τα κατάφερε. Μπράβο, μπράβο στο Γιάννη. Η επόμενη κλήρωση, βλέπω εδώ, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και το ποσό ανέρχεται στα 9.112 ευρώ. Επειδή δεν μπορώ τώρα να σας πω πώς να συμμετέχετε, σας παρακαλώ ακούστε το διαφημιστικό break ή μπείτε στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.

0: Event του καλοκαιριού. Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Ελευκό 87,7.
3: Discover great music.

Καλησπέρα, Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10, στον Άννη Λευκό, στους 87,7. Στο μικρόφωνο και τη μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο, με μουσικές που μας αρέσουν, που δεν ακούμε συχνά, που ανακαλύπτουμε, που αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπάμε πάρα πολύ τους μας Βατάκ και έχουμε στεναχωρηθεί με τα στενοχώρια τους, αλλά εδώ που τα λέμε γενικώς είναι λίγο κακή κατάσταση αυτό που συνέβη στο Πριμαβέρα. Ακυρώθηκαν μαζί με τον Doja Cat και πάρα πολλά άλλα ονόματα, κυρίως εξαιτίας καιρού. Οι Massive Attack είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι. Έκαναν ένα post στο Instagram όπου ζητάνε συγγνώμη εκ μέρους των διοργανωτών. Περιγράφουν τι είχαν ετοιμάσει, πόσο ήθελαν να βγουν στη σκηνή και να κάνουν το show τους, το οποίο περιλάμβανε και διαμαρτυρία για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε μια τέτοια εποχή που το είχαν πολύ ανάγκη να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Δεν τους είδαμε, δεν ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστούν άλλη μέρα. Κάτι δεν πάει καλά στην όλη υπόθεση. Θα το παρακολουθήσουμε κι άλλο και θα σας πούμε. Τους ακούμε στο Karma Coma.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

House.